92,9 Kiss. Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
1: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι, η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Βάρδιες, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
4: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
5: To finding true love, or just like a good guy.
4: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύονα σε μισό.
5: This whole thing is nuts.
6: There's nothing traditional about this night.
4: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
7: I'm Owen.
5: Ali.
7: What about you?
4: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
7: I've been told I'm a seven.
5: By who, your mom?
7: Nah, she thinks I'm a ten.
4: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας, πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρί Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή. Τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνα έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

55 λεπτά επιτυχίες 90's to now. Και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting.

92,9 Kiss. Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας. 90s to now. 92,9 Kiss. It's

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. 92,9.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα.
1: To finding true love. Or just like a good guy.
0: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
1: Ali.
3: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
3: I've been told I'm a 7.
1: By who, your mom?
3: No, she thinks I'm a 10.
0: Για μία νύχτα μόνο. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 92,9.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μην το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμά. Μάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας, πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα.
2: To finding true love. Or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Ali.
3: What about you?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a 7.
2: By who, your mom?
4: No, she thinks I'm a 10.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: 55 λεπτά επιτυχίες 90's to now. Και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι ο διάδρομος γυμναστικής ήταν όργανο βασανιστήριων πριν μπει στα γυμναστήρια?
2: Μου ακούγεται 100% αλήθεια αυτό.
1: Και εξακολουθεί να είναι.
2: Να ακόμη.
1: Θα συμπληρώσω εγώ. Ήταν το 1817 όταν ένας μηχανικός, ο William Cubitt, παρατηρώντας τους φυλακισμένους στα προάβλια που καθόντουσαν αδρανείς, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Η ιδέα του λοιπόν ήταν να τους εκπαιδεύσει να είναι πιο ενεργοί αντί για παθητικοί.
2: Έξι ώρες τη μέρα κάνανε διάδρομο, Παναγία μου!
1: Θα βγαίναν από τη φυλακή κορμάρες.
2: Καλέ, γυναίκα Μαραντόνα θα βγαινα, μα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο 15 Αυγούστου στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπο ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστο στην πόλη ή σε νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές.
2: Let's go.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
1: To finding true love, or just like a good guy.
0: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
1: Ali.
4: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
5: I've been told I'm a seven.
6: By who, your mom?
7: No, she thinks I'm a ten.
0: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
12: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss. My dream.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι. Η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. 92,9.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Βάρδιε, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. Kiss.

0: συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Ali.
4: What about you?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a seven.
2: By who, your mom?
4: Nah, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
6: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις. 90s to now. 92,9 Kiss.

επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία. Εδώ κάθε μέρα μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μην το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του KISS FM.
5: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Έχει. Φεστιβάλ. Έχει. Αθλητικά events. Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
3: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια. Ούτε η μουσική.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι, η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μην το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
1: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα σε δροσίζει. 90s to now, 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να ακούσουμε Oasis και Wonderwall. Που να ξέρεις αυτό το τραγούδι, οι Άγγλοι τώρα που γίνεται το με την μπάλα που, που έχει γίνει χαμός, αυτό είναι το τραγούδι της νίκης τους. Δηλαδή αν το πάρει η Αγγλία φέτος.
2: Α, κάποιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αν το πάρει η Αγγλία φέτος, θα παίζει το Wonderwall από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλη την Αγγλία.
2: Μάλιστα. Το Ντάλι, πώς το λένε το άλλο.
1: Ντάλι. Κάμα Ναϊλίν.
2: Όχι, όχι. Η Σακίρα δεν έβγαλε για το ποδόσφαιρο.
1: Α, όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Για τσάκλους λέμε τώρα.
2: Πώς λέγεται αυτό.
1: Το Wonderwall.
2: Φύγε, κοιμάσαι.
1: Το Ντάι, λες εσύ.
2: Ντάι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code, all black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι λέει η επιστήμη?
2: Τι λέει?
1: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
2: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά. Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Etiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
2: Okay, άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
2: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχεις γεννηθεί ακόμα με βάση τις γλώσσες.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κάκ την πιάζα βουτ, μηνιά ζαβούτ ζωή. Κάκ την λά.
2: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
1: Χαρασό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic. 92,9.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.